0: La la la la la la.
1: Μέχρι να παρασύρει μακαλοριτήσι. Ουε.
0: Μακαλοριτήσι. Τέρι φίλι φουλακι. Α. Άτι με δεκαρι φούτι. Αι.